0: CBC. Εγώ όμως τα Saskatchewan Indigenous Music Awards έτσι γιατί όμως τα γόνα νιώ ασκεμά μου οι μίσοι παθή και εγώ όμως εγώ ανώσω με κασκίου εγώ τα the fourth annual τα στιού και σπιν ο κοιτώχτσι και εγώ είδα ο νίγα μου εγώ σύσαν μου και εγώ an artist τι πάνε και στη χάτη έτσι εγώ και σπιν εγώ το άκη είδα εγώ και νοχτή Αστάν εγώ τα κοιτώθουν και τα κοιτάπη με εγώ είναι. Εγώ το όμως τα κοιτώθουν και εκεί αστάν. Ως τα πω εγώ και το κοιμάνομα indigenous όχι και τα άνομα και ήταν ο τενίχιδάουιν. Μόδο και τα στενίχιδουι το εγώ και να γίνει indigenous artist και τα άτοια. Ω τα όμως της Saskatchewan. Μα εγώ στα πω εγώ και σε καλή αυτή γίνηκα μου είναι το ήταχη ότι εγώ είναι recording μάνα νόμου και τσεκάτη κακάτσια που είναι το ήταχη και κοιτώθηκαν ατσιτνόγι και το όμως τα χασκίουικ. Εγώ τα καγία στάν και βήθουν. Εγώ ο τα καγία τόχταν, μα τα απατσίστε κανείχ. Saskima.ca Νίστα να ονίσσα απαγεμίχτσα απαπίσιμ η μου απίστατε πισκάκ εσκόπο καγία στάν και βήθουν.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: The 10th Annual Suicide Prevention Wellness Walk is taking place July 31st to August the 7th. This walk runs from Prince Albert to Stanley Mission. All are welcome. Camping will be available. There will also be time to share stories. A candlelight vigil will take place at 7:30 on August the 5th. That is a Wednesday at the Urban Reserve in downtown LaRonche. For more information, contact Lorianne Roberts at 306-420-7232.
3: The MBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
4: MBC Radio Prince Albert, 88.1.